Μυρίσκει για κα γαβελά του μάπε κατσίνε τσόνα σιγά καγιάτζα για να τιούγαν τα ρουγάγιου σιγά παγκοτιδί. Διευθυντιούζει Χερόνιμο Λόπε νενά Ήρμα Μοράλε γαλαουίγι τζιγκιεδί. Ουερομένιο, Χουτσιτάν.